0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες. Πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Α 94,7.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα Σεπτέμβρη που ξεκίνησε πάρα πολύ γλυκά, θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι αυτή η προσμονή του καινούριου που ουσιαστικά, αν τα βάλουμε κάτω, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Τα πάντα είναι στο μυαλό μας. Ο χρόνος είναι τελείως αφηρημένη έννοια, το ξέρεις, έτσι. Απλά εμένα μου αρέσει γιατί ο άνθρωπος και όλοι μας, και εγώ και εσύ, ψάχνουμε αυτές τις νέες αρχές και αυτά, έτσι, τα νέα ξεκινήματα ουσιαστικά για να εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές που θέλουμε στον εγκέφαλό μας. Θα ξεκινήσουμε δίαιτα, θα μπούμε σε γυμναστήριο, ξεκινάνε και τα σχολεία για τα παιδιά μας στις 11 του μήνα. Ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία, τα καινούρια που ουσιαστικά είναι μια πολύ ωραία συνέχεια που ουσιαστικά πατήσαμε ένα έτσι pause γύρω στον Αύγουστο. Αυτό είναι το θέμα. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε λίγο αστρολογικά.

Το λέγαμε και εχθές, θα το πούμε και σήμερα. Τα άστρα γενικότερα δεν έχουν και πολύ καλή ψυχολογία. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολύ τυχεροί που μετά από αυτή την πολύ δυνατή έκλειψη που ζήσαμε τέλη Αυγούστου, τίποτα μα τίποτα δεν θα είναι ξανά ίδιο στη ζωή τους. Να τα λέμε και αυτά. Φυσικά, παιδιά, θεωρώ ότι επειδή πάντα οι εκλήψεις είναι δείκτες σημαντικών αλλαγών, αλλά ουσιαστικά αυτό που αλλάζει η μορφή είναι το παλιό, δηλαδή ότι έχει φθαρεί, ότι έχει κάνει τον κύκλο του, ότι μας πληγώνει, ότι δεν έχει καμία μα καμία πια δουλειά στη ζωή μας. Οπότε καλώς να φύγει. Αυτό έχω να πω εγώ. Δεν το θέλουμε με τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ζώδια τα οποία αποχαιρετούν ουσιαστικά το καλοκαίρι και υποδέχονται το φθινόπωρο με τύχη, ευκαιρίες και ανταμοιβή. Το τρίγωνο του Δία από το ζώδιο του Λέοντα, τον Κρόνο και τον και άλλοι πλανήτες συμμετέχουν, φέρνουν ευκαιρίες, αναγνώριση, δικαίωση για κρυούς, ζυγούς, έρωτες και δημιουργικότητες. Αποκτούν τώρα γερές βάσεις, ενώ οι προσπάθειες και των κρυών και των ζυγών ανταμείβονται. Αν είσαι Λέοντας ή Υδροχόος, έρχεται μια πολύ σημαντική πρόταση για σένα. Το νου σου, παρακαλώ.

είπαμε και τα αστρολογικά μας και τώρα ξέρω ακριβώς τι σκέφτεσαι. Επειδή τα σχολεία, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τι θα έλεγες να έχουμε κάποιες ωραίες ιδέες για σνακ και για τα παιδάκια μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους στο γραφείο. Δεν ξέρω αν παίρνεις εσύ φαγητό μαζί σου. Πάμε λοιπόν να δούμε μια ωραία αλμυρή συνταγή. Pancakes και για τα παιδιά και για μας. Ένα πλέντερ προσθέτουμε αυγά, τυρί, φέτα, κόντατς, βρώμη και baking powder. Τα βάζουμε όλα αυτά σε ένα μπολ. Βάζουμε και λίγη κίτρινη πιπεριά, μπαχαρικά, πιπέρι, αλάτι, παπρικά, ρίγανη. Βάλε ό,τι θέλεις. Τα ανακατεύεις πάρα πολύ καλά και τα μοιράζεις σε μεριδούλες, σε ένα ταψάκι. Και μιλάμε ότι είναι πολύ εύκολη συνταγή. Θα ξαναπώ εγώ τα υλικά. Αλμυρά pancakes που θα λατρέψεις και εσύ και το παιδί σου. Σε μπλέντερ προσθέτουμε αυγά, τυρί, φέτα, cottage cheese, βρώμη. Βάζεις μετά σε ένα μπολ, αφού τα έχεις τυπήσει. Κίτρινο τυρί, τριμμένο, πιπεριά, καρότο. Βάζεις και κίτρινο τυρί. Βάλε πιπέρι, αλάτι, πάπρικα και λίγη ρίγανη. Βάλε ό,τι άλλο θέλεις. Το ανακατεύεις καλά, το μοιράζεις σε μεριδούλες και το βάζεις σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Το βάζεις στο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου και σε 20 λεπτά. Είναι έτοιμα και πάρα πολύ νόστιμα και λεπτά που μου αρέσει εμένα.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά το break μας. Εδώ είμαστε, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Από αρχές Σεπτέμβρη είδαμε κάποια προϊόντα να πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ, έως 30%. Έως 30% σε πολύ συγκεκριμένα. Μιλάμε για 900 επώνυμους κωδικούς από 90 προμηθευτές. Κάποιοι κωδικοί κρεάτων θα πωλούνται κατά 7,2% φθηνότερα, ενώ θα έχουμε και 250 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μείωση των τιμών κινείται στο 7%. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, στα βασικά είδη του καθημερινού καλαθιού, το αλεύρι υποχωρεί από 0,93 ευρώ σε 0,74 ευρώ. Κάτι γίνεται. 19 λεπτά διαφορά. Και όμως, εντάξει, είναι μεγάλη μείωση. Στο φρέσκο γάλα η τιμή διαμορφώνεται από 2,70 σε 2,57 ευρώ, δηλαδή 13 λεπτά χαμηλότερα. Στα κατεψυγμένα λαχανικά ο αρακάς μειώνεται από 4,28 σε 4,07 ευρώ και οι κατεψυγμένες μπάμιες από 6,73 σε 6,40 ευρώ.

0: κάνεις εκεί.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και σκεφτόμουν και, και στις διακοπές αυτό, ότι τα social media έχουν λίγο διαστρεβλώσει το τελείως normal, το τελείως φυσιολογικό. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα του ένα, ας πούμε, normal Σάββατο δεν είναι να δοκιμάζουμε πάντα κάτι καινούριο, να πηγαίνουμε εκδρομές, να βγαίνουμε με φίλους, έτσι. Ναι, μπορεί να μην έχουμε λεφτά, μπορεί να βαριόμαστε. Κάποια Σάββατα λοιπόν στον αληθινό κόσμο είναι να καθαρίζουμε το σπίτι μας, να πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, να μαγειρεύουμε, να ξεκουραζόμαστε και να μην βλέπουμε και κανέναν στην τελική. Επίσης, πολύ normal δεν είναι να αγοράζουμε συνέχεια καινούργια ρούχα. Normal είναι να φοράμε αυτά που ήδη έχουμε και να τα χαιρόμαστε και να μην γινόμαστε υπερκαταναλωτικοί. Normal δεν είναι, παιδιά, ο καλός ή η καλή μας να μας κάνει δώρο κάθε μέρα. Έλεος, έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Normal είναι να μας φτιάχνει ένα καφέ, να μας τον φέρνει, να μας μαγειρεύει και να πηγαίνουμε μαζί μια ωραία βόλτα μέχρι το πάρκο. Έλεος δηλαδή, με όλα super duper και φοβερά και αληθινά. Όχι, δεν είναι αυτά τα αληθινά. Τα αληθινά είναι αυτά που μόλις σου είπα.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο για τη σοφία της ημέρας. Αν παιδιά χάνουμε κάποιο πλοίο, ίσως μας έσωσε ο Θεός από μια τρικυμία. Αν χάσαμε το λεωφορείο, ίσως αποφύγαμε ένα τύχημα. Αν μας απέρριψαν άνθρωποι, ίσως γλιτώσαμε από το λάθος μέρος. Αν μας εγκατέλειψαν κάποιοι, μάλλον σοφά έπραξαν, γιατί έρχονται στο δρόμο μας καινούργιοι άνθρωποι. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν πότε ο Θεός σε προστατεύει, πότε το σύμπαν σου δημιουργεί αυτές τις συνθήκες τις κατάλληλες, ίσως με τρόπους που στην αρχή λες ούψ πληγώθηκα, ούψ ατυχία, ούψ αποτυχία, και τελικά είναι για το καλό μας. Είναι αυτό που λέει ο απλός λαός, κάθε εμπόδιο για καλό. Αυτό βάλτε το πολύ καλά στο μυαλό σου. Εμένα μου έχει συμβεί αρκετές φορές και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά, και ναι, κάνω το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ, όλα γίνονται για το καλό μας.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε πάρα πολύ ωραία στη δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και διάβαζα μια πολύ ωραία έρευνα που λέει το εξής. Ποια είναι τα αγαπημένα τραγούδια και οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Έλληνες στο ευρύ ελληνικό κοινό. Πρώτη και καλύτερη Κατερίνα Λιόλιου. Έχουμε τη Ρία Ελληνίδου, έχουμε την Ιουλία Καλυμάνη, έχουμε τον Θοδωρή Φέρη, έχουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Νίκο Οικονομόπουλο. Η έρευνα έδειξε ότι αγαπιέται πάρα πολύ η Δέσποινα Βανδύ, εννοείται, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Πάνος Κιάμος, ο Αντώνης Ρέμος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Χρήστος Μάστορας, η Πέγκη Ζήνα, η Έλλη Κοκκίνου, ο Νίκος Μακρόπουλος, αλλά και η Λένα Ζευγαρά. Εγώ πάντως, παιδιά, θα πω γιατί φέτος στην Αθήνα θα υπάρξουν σχήματα που πραγματικά δεν τα περίμενες, δηλαδή δεν περίμενες ποτέ να δεις Νατάσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ μαζί ή Κατερίνα Λιόλιου με Σάκη Ρουβά, αλλά να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάντρεμα. Η ισχύς εν τη ενώσει.

Γιάννη Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Προσέχουμε την υγεία μας και η αλήθεια είναι ότι θεωρώ απαραίτητο πια, το βλέπω στο σώμα μου δηλαδή, γι' αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία, να βάλεις την άσκηση στη ζωή σου. 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα μπορεί να φέρει τοποθετό αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε στην διατροφή ψάρι και πάρα πολλά λαχανικά και φρούτα, 30 λεπτά κίνηση στις περισσότερες μέρες, βήματα δηλαδή, πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά. Δεν θα το ξανασυζητήσω, το θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να κοιμόμαστε πολύ και αυτό το κατάλαβα στις διακοπές. Οπωσδήποτε 7 με 9 ώρες ύπνος, οπωσδήποτε. Και ένα πολύ ωραίο κόλπο, μόλις φας 10 λεπτά βάδισμα και η πέψη θα είναι πολύ καλύτερη. Και φυσικά λίγο όριο στο αλκοόλ αλλά και στο κάπνισμα. Στο κάπνισμα πάρα πολύ όριο.

Τώρα λοιπόν που επιστρέψαμε από τις διακοπές, νομίζω ότι όλοι μας κάναμε έτσι κάποια γενική στο σπίτι. Εντάξει, σε περίμενε η σκόνη, σε περίμεναν τα έπιπλα, σε περίμεναν οι βεράντες. Διάβασα λοιπόν τα 7 σημεία τα οποία ξεχνάμε να καθαρίσουμε μονίμως στο σπίτι. Και όντως που εγώ θεωρούμε και λίγο τρελή με την καθαριότητα και ψυχαναγκαστική. Παρόλα αυτά, όντως, υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία στο σπίτι που ξεχνάμε να καθαρίσουμε, όπως είναι η κορυφή των ντουλαπιών της κουζίνας, που εγώ είμαι και κοντή, άρα πρέπει να ανέβω για να τα φτάσω, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει να πλένουμε πολύ πολύ εξονυχιστικά τα πόμολα και τα χερούλια, τους διακόπτες στα φώτα, το λάστιχο γύρω από την πόρτα του πλυντηρίου, και αυτό είναι σημαντικό γιατί γεμίζει νερά, το τηλεχειριστήριο που έχει πάρα πολλά μικρόβια, την κάτω πλευρά των επίπλων και τα φίλτρα του απορροφητήρα. Για ξανακάνε ένα τσεκ στο σπίτι, παρακαλώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: 94,7.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε μετά το break, μετά τις διαφημίσεις. Εγώ είμαι η Έλλη Μανουσάκη, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και πάμε να δούμε πολύ συγκεκριμένα αστρολογικά. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ζώδια τα οποία ίσως περάσαν ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δουν ένα πάρα πολύ ωραίο φθινόπωρο. Γενικά πάντως, παιδιά, ο Σεπτέμβριος λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ζεστός, αλλά εγώ σου λέω ότι θα είναι ιδιαίτερα καυτός και αστρολογικά. Λοιπόν, τα ζώδια τα οποία θα περάσουν πολύ ωραία και θα έχουν εξελίξει σίγουρα είναι η ζυγή, η κρυή, η καρκίνη και η εγώκερη. Το σίγουρο είναι ότι θα αποκτήσουν ενέργεια, θα έχουν ανατροπές, αλλά αυτές οι ανατροπές θα τους πάνε παρακάτω, θα αποκτήσουν νέες συνήθειες. Γενικότερα ξεκινάει μια νέα εποχή για κρυούς, ζυγούς, καρκίνους και εγώκερους. Και φυσικά να πω ότι ο Σεπτέμβριος, ναι ρε παιδιά, είναι καλύτερος μήνας από τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είχε 2 εκλήψεις. 2 παρακαλώ, 2.

Πάμε να δούμε και τα ερωτικά μας, πάμε να δούμε και τα φιλικά μας, πάμε να δούμε και τα οικογενειακά μας. Τελικά, πότε αλήθεια γνωρίζουμε έναν άνθρωπο σε όλες του τις εκφάνσεις? Πότε δηλαδή τον γνωρίζουμε αληθινά, βαθιά και ουσιαστικά? Τον άνδρα λοιπόν τον γνωρίζεις όταν η γυναίκα του αρρωσταίνει. Την γυναίκα την γνωρίζεις όταν ο άνδρας μένει χωρίς λεφτά, όταν μένει άνεργος και όταν μένει στο σπίτι. Τα παιδιά τα γνωρίζεις όταν οι γονείς μεγαλώνουν και γερνάνε. Τα αδέρφια τα γνωρίζεις όταν μοιράζεται η περιουσία. Τους φίλους τους γνωρίζεις στα δύσκολα. Εδώ βεβαίως έχω μία μικρή ένσταση. Τους φίλους τους γνωρίζεις στις χαρές σου, για μένα. Και το έχω ίσως ξαναπεί από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι ναι, στα δύσκολα όλοι σε λυπούνται. Λογικό δεν είναι? Στη χαρά ποιοι χαίρονται με την ευτυχία σου? Για σκέψου.

το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και λίγα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, ακριβώς τις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες, θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτά που ακούμε συνέχεια και μάλιστα νέο πρόγραμμα, νέες συνήθειες, κλείσε το κινητό, κάνε γυμναστική και εγώ στα λέω, διάβασε, περπάτα, κινήσου. Ναι, όλοι τα ίδια λέμε, αλλά να σας πω κάτι. Είναι φοβερό, αν αφήσεις λίγο το κινητό και το scrolling και πας για περπάτημα, το σώμα σου θα σε ευγνωμονεί. Μπορεί να λέμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν είναι κάποιο καινούριο hack. Όλοι το λέμε, προσπαθώντας βέβαια να πείσουμε τον εαυτό μας. Η γυμναστική είναι δύσκολη, θέλει κόπο, αλλά στο ανταποδίδει διπλά. Το διάβασμα θέλει συγκέντρωση, αλλά ανοίγει τον ορίζοντά σου, τον πνευματικό. Κλείσε το κινητό και απόκτησε τον αυτοέλεγχο σου. Αυτό έχω να πω μόνο. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, ακριβώς τις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη. Να προσέχεις.

0: 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Πραγματικά πόσες φορές έχουμε μετανιώσει για μια διαδρομή που πήραμε. Είναι καλύτερα τελικά να παίρνουμε τις αποφάσεις εν θερμό ή πιο ψύχρεμα. Τι ταιριάζει στον καθένα. Στον καθένα από εσάς, από μένα, από εμάς. Εξαρτάται. Εδώ είμαστε όμως όχι για να πάρουμε αποφάσεις, αλλά για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες. Είναι η Βίκη Χατζάκη. Μαζί θα ταξιδέψουμε στους δρόμους και όπου κι αν είστε.

με ψέματα και αλήθειες και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Είναι εδώ η Βίκη Χατζάκη ακόμα μία μέρα. Ο Πάνος Κιάμος συνεχίζει μετά το Θοδωρή Φέρι που έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια το καλοκαίρι που πέρασε μέσα από τις πολύ πετυχημένες συναυλίες που έδωσε. Είτε γιατί είχε πιει κανένα ποτηράκι παραπάνω, είτε γιατί...

Εδώ είμαστε λοιπόν όχι με μάγια αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ένα τραγούδι που σε στέλνει κατευθείαν για σαφάρι νομίζω, έτσι, τέτοιοι ρυθμοί. Πραγματικά σε ποια ζούγκλα ζούμε? Ας το σκεφτούμε τουλάχιστον από την τραγουδιστική παύλα κομική του πλευρά το θέμα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
5: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

όλο πιο πάνω η Άννα Βύση που δεν μεγαλώνει, οριμάζει μόνο. Πραγματικά το αποδεικνύει. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η γυναίκα είναι 67-68 χρονών. Τώρα θα μου πεις μεγαλώνουμε εμείς και όχι μόνο. Όλο πιο πάνω λοιπόν, ενώ ετοιμάζει μια συναυλία η οποία σίγουρα θα γράψει ιστορία. Δεν ξέρω, έχετε πάρει εισιτήρια, είστε έτοιμοι και έτοιμες? Βέβαια και η επόμενη σεζόν προμηνύεται ιδιαίτερα δημιουργική και με ακόμα μεγαλύτερο μαγαζί για να γεμίζει. Όλα αυτά που έχασα. Εμείς εδώ όμως θα τα παρακολουθούμε από όπου μπορούμε τα διάφορα και θα σας τα επικοινωνούμε εννοείται. Πάντα όμως θα ακούμε και παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως και αυτό που ήδη ξεκίνησε από τον Γιώργο Σαμπάνη. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αλφα 94,7.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλήθεια, εσάς τι θα σας λείψει από το καλοκαίρι 2026? Από καλό καιρό πια, κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο Σεπτέμβρης. Βέβαια, μας αποχαιρέτησε ο Αύγουστος με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, εγώ όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο για να μπω στο ταξί, δεν θα ξεχάσω τη φράση που μου είπε τότε ο ταξιτζής: καλώς ήρθες στην κόλαση. Και αλήθεια είναι, επειδή είχα επιλέξει έτσι και ένα, από τη μία το νησί μου, από την άλλη ένα βόρειο προορισμό μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, τόση ζέστη δεν είχα ξαναζήσει, όχι τουλάχιστον το 2026. Ευτυχώς έχει πέσει θερμοκρασία, έχει φυσήξει αυτό το ανακουφιστικό αεράκι και συνεχίζουμε.

Ρίτα, Ρίτα και όχι μόνο, και Σοφία και Άννα και Γιώργο και Βαγγέλη. Άκου τώρα μερικές συμβουλές τύπου Feng Shui που αναβαθμίζουν, λέει, τη ζωή σου και τη ζωή μου. Έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Αυτή που μου έκανε εμένα μεγαλύτερη εντύπωση είναι η εξής. Βάλε, λέει, 9 λεμόνια σε ένα μπολ. 9. Σιγά σιγά δεν θα τα τρως, δεν θα τα στείβεις. Okay. Άνοιξε, λέει, την μπροστινή σου πόρτα κάθε πρωί, κράτα κλειστή την πόρτα του μπάνιου, καθάρισε μια επιφάνεια πριν πας για ύπνο, κάθισε με θέα προς την πόρτα όταν εργάζεσαι. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω, δίνει περισσότερη έμπνευση, ανοίγει μια πόρτα στην επιτυχία, στο να γίνονται όλα πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Αναρωτιέμαι.

Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και νομίζω αυτό που διαβάζω τώρα πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί τι στο καλό. Δεν μπορεί, κάμποσοι θα είστε Παρθένοι και Ιχθύες. Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα για Ιχθύες και Παρθένους, αφού είναι τα δύο ζώδια που ολοκληρώνουν επιτέλους, λέει εδώ, ένα δύσκολο κύκλο 2 ετών και αφήνουν πίσω το συναισθηματικό χάος. Δεν ξέρω, ταυτίζεστε? Εγώ κάπως το νιώθω αυτό, έτσι, σαν να μου δίνει λίγη αισιοδοξία παραπάνω. Εδώ είμαστε όμως για να χτίσουμε μαζί και την καλύτερη μας διάθεση και σήμερα. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ένα κακό παιδί για τη συνέχεια. Αυτός είναι ο Νικηφόρος.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.
11: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
12: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελικά τα καλύτερα είναι εκείνα που έλκονται. Κάτι θα ξέρει η Ιουλία Καλυμάνη. Εδώ είμαστε κι εμείς για να έλξουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους. Δηλαδή όλους εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θετική ενέργεια σε όλους και σε όλα.

Αυτός είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου. Και ας μιλήσουμε λίγο για λογαριασμούς που λίγο σαν να μας έχουν κακοφανεί. Όχι μεγάλοι, μη φανταστείτε, αλλά έχω δύο έτσι να θυμάμαι. Ένας από τη Λαϊκή, με ένα κεσεδάκι, σίκα και μισό μικρό καρπούζι, 10 ευρώ. Τι να πω, του τα έδωσα, ψέματα να πω. Επί 20 μέτρια και τα δύο. Μία άλλη περίπτωση έτσι σε μια ωραία πλατεία με 5 μπουγάτσες, ξέρετε τώρα από αυτές ωραίες, και 3 ελληνικούς καφέδες, 33 ευρώ. Δεν ξέρω, κάποιος περίεργος έτσι λίγο φουσκωμένος λογαριασμός που να πληρώσατε μέσα στο καλοκαίρι σας έρχεται μέσα στο μυαλό.

Γεια σας, γεια σας. Και τώρα είναι για να σας χαιρετήσω μετά από 2 ώρες που είμαστε μαζί με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Είμαι η Βίκη Χατζάκη, είμαστε σε αυτήν την εκπομπή παρεούλα. Να είστε όλοι καλά, καλό από καλό καιρό. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: 94,7. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτήσια αρρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΗΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
4: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 35ης εβδομάδας του 2026. Περίοδος 24 με 30 Αυγούστου. Τα τελευταία καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια του καταλόγου των 20 επιτυχιών, έτσι όπως ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε όπως πάντα από το 20 και καταλήγουμε ακούγοντας το κορυφαίο κομμάτι νούμερο 1 στο τέλος της εκπομπής. Θα μας οδηγήσει στον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών το υποσυνείδητο της Κέτης Γαρμπή. Νούμερο 20.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. 17η θέση, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

0: Dirty Greek Hits on the radio with Dimitris.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Α94,7.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
4: Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Στο 15, όλο πιο πάνω, Ανάβηση.

0: Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Μας περιμένει το Βάλς των Ονείρων στο νούμερο 14. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης.

0: Ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: Σταθερά στο νούμερο 13 του καταλόγου των 20 ελληνικών επιτυχιών, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Με λίγα...

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Νούμερο 12. Σπάστε τα, Αναστασία.

0: Dirty Greek Hits on the radio with Dimitris.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Αλφα 94,7.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
4: Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Νούμερο 10. Στα καλύτερα που έλκονται, Ιουλία Καλημάνη.

0: Ακούστε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Ένατη θέση Δευτέρα με τον Αντώνη Ρεμό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Στο νούμερο 8 παρκαρισμένο το φορτηγό με την Ατάσα Θεοδωρίδου.

τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ. 7η θέση, εξηγήστε μου, αναρωτιέται η Ρία Ελληνίδου.

0: Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7 ακούγεται παντού.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Ηχούν οι καμπάνες στο νούμερο 5 με τον Κωνσταντίνο.

Όπου κι αν είσαι, ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 35η εβδομάδα του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 24 με 30 Αυγούστου. Στην τρίτη θέση το Αιγαίο με την Άννα Βύση.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Κορυφαίο τραγούδι για μία ακόμη εβδομάδα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ο Θοδωρής Φέρης. Νούμερο 1, Είπες.

Άκουσες συντροφιά με τον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής και τον Δημήτρη Ευθυμιάδη που σου παρουσίασε τα τραγούδια, τις 20 μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, θέλω να περνάς υπέροχα.

0: την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
3: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
3: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Το πονάει άστο.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: I'm like.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αλφα 94,7.
0: Αλφα 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος

0: Ιωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Αλφα 94,7.
3: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Χρειαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Α94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Α 94,7.

0: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα.
1: Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: από πατατάκια.
1: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
2: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.